0: ρούχο λορά μη πονόητη.
1: Πονόητη.
0: Σύνα άνε γμήρα μα προσένη.
1: Σύνα γυνάζει μα προσένα λουτούν του μήρα όνα κρανό.
0: Άγιο. Γάλα κάλα είναι μέσα στην υπήρχε λάει ο βιούλα ο αλελό.
1: Ο βιούλα ο αλελό πήγε στο λαμάτο και πανιντρέ μου ο λαχπίσου που πήγω.
0: Άι μάι, σέλα μου.
1: Σέλα μου και να δω και λα μάρκα σου πιέ τα ροζάριο. Μουχήμα καζέρ μολπίνο. Μονίκα κοζέ καρασιάνο. Μονάκα καλά του καρασιάνο. Εντρόπαλα και Μαρκαρίτα Αλπίνο.
0: Δώσου κουρέλα να πέντε λαό παχέκα μου είναι καρά την Σαντίκη.
1: Δώσου κουρέλα νημιό.

0: Ακαλερό χολοβαρά, μη πονόητη.
1: Πονόητη.
0: Εσύ να ανοίγουμε η ροή.
1: Καλή
0: γονή να μάθω. Αν πλέλε μου ρίμαν, κακά, σαλάμα μου. Σαλάμου.
1: Καλά μου την άλλη και άλλα να κοτέμε. Κύριε Κάκα, έρνε στο Σουράλα. Αδίνει σαμπάια. Αν φερέπει Λουίζι, θα τα κάνει τάκο να τα κάνα. Βαστόνι μου, ηγεία, λίνου, χάκι, ώρα του κούα, την έλεγε και λέλα.
0: Λόσου πρέλα να πεντέρω, πέρα καμουρίνα καράγκι μου σε μπίκε.

0: Αλλά ρούχον βαρά με πονόητη.
1: Πονόητη μου παλιάκα.
0: Στην άνοια, αν μου γίνα εγώ εγώ.
1: Ζέρακα μου παλιάκα, την έλεγε ότι ήταν τόνιο και μάθει εγώ ένα μάτουρα μου παλιάκα.
0: Ένα μάτουρα, καχέα κανένα μάτουρα, είναι λίγο σαν εισάει.
1: Βαλά μου παλιάκα, ένα μάτουρα, είναι λίγα κάχε, βαβαίω τούτι εγώ.
0: Στο τίνο, ναι, ναι, σου χώρο μου λόγω, βαρουάνι.
1: Μου παλιάκα, ρόβανε, κερά και τέκερα τι βάκα.
0: Σε ναι, αχινέ ρε, σαν να βαχυρούν πέ.
1: Ciao, ciao!

0: Να καλαρούν χολοαρά μη πονότι.
1: Πολό τα λουκτώρ πόρο τα μαναράκια μου.
0: Καχέ καν σινάνι αν μου ήρεμα προσένου χανό.
1: Μέχε μου μου εκείνη ήρου αντικουλάω μου απιτάω μου ήρε τη χρήση μου κούπορε λογαντάτε ο ποπουέ.
0: Ο ποπουέ, καχέ κα ποπουέ, αχίλε λίγα.
1: Αχίλε λίγα ποπουέ νομρέτε λεγό καλά ο παχίλα μάλε λεγό καλά ο μου λουπαλέ.
0: Ω, εω, πιόρε ρωταπελέω.
1: Καχέ κοινου στούτιου ήγου.
0: Νο στούτιου νόν είναι μου σοκορλα μανένε μου λούκου. Orika rika iwo wera sana vai kovesi haponye sheni arwende na wala pila
1: Mari kokire na wala pila ngi ngi ngi ngi karaji mo sante ngi pahindi tla kosa ngi sele na kapahi
0: ayo ayo
1: bati no ngwiri ana va pahela ka ke ko kolo mala ni ani gata ya zaino ke vante so da gro pa cerovira mrati mo sante ngi te so ki ago atko tvarero te pa so ngi sele na
0: e no pa cerovira
1: o pa cerovira pahela me ki no na ki no lo hada
0: iri we
1: ah
0: olelo Ekiteri heleke.
1: Ah onendo.
0: Enamathanu.
1: Enamathanu.
0: Nsunaka.
1: Nsunaka.
0: Niwanyea.
1: Niwanyea.
0: Operetio.
1: Operetio sei santari.
0: Weriemi.
1: Kimane na boyo.
0: Envaya makoma somata niaka.
1: Niana kimine kele mara kamina gustavo. Nana ka pinta diwendo kihinke do mwadi bihelo othede kiwerkan toka sakara sawaki inkata sa son seva. Ampara tawi to daivira muradio Mosambiki mum.
0: Meka?
1: Dibaluku toro teno radio Mosambiki na radio komunitaria somo kupure wen noto.
0: Ni hashukura lo hano na pentela wero hiu la walelo pahere keni uriana ka?
1: Mia na mota wa kisivendia wa na kadala kala mane ro yamu kuma hanu mero na pahiru iru an nar minno kamele numero na mikila ula kel mara kina na ma na raja.
0: Ahe, otan pavelaya?
1: Mamma kien pavela ka pahimuri na mota wira o kipele bo.
0: Ayu, ayu, ayu.
1: Ah,